0: Πρέξε, Μπρέντι.
1: Πρέξε, πρέξε, πρέξε.
0: Πρέξε, Μπρέντι.
1: Πρέξε, πρέξε.
2: Radio NL.